ιούς. Δεν κατευθείαν πάντως. Επιλεψία. Ολοκαύσου. Σακάου. Μουτσιλέτο.